0: Νούτο κόμμα προγράμμα σκινιάμ ω κοιτώ τη σφαίρα μανάνα τα ή καρνιά μείνουν δε ούτζι κανιό μικρή ήταν ου. Χάουμ ή γουέμ τα ματέ γκαράν αν άματε αιάκο νά μανάνα τα ή καρά άχο ζι νιό μικρό τα ματέ αν τα ή προγράμμα σκινιά μάτι. Νου ή γουέν ου πίτερ ντε ου εσένα άσι κατίνα τη ντοάτε το κάσνα χουάνα τα μάσκερε αν νιό μικρή τα τε προγράμμα σκιτή τα νά μα κουίτεκι. Νου το χα κάσε να προγράμμα σκι μα κάου όχο ζι άσε να χουάιτε ου μουσική την ζιρένου σε ρετζι κοιτά μα χατζι χα τζάου καϊκότα. Νου κάμ σκι κουάνα σκα τε χέρι ω κι αχουάνου και ακαρα έχω χαβάνα χατε καϊκονι προγράμμα σκι.
1: Ιτότρο λαμίτα σε αντεμπτώνα γασικά με κλαϊ.